0: τίποτα.
1: Λόρδε!
2: Ισουάρα!
3: Μουμαϊνκάν μουσικ, πιλιχάν μου!
0: Πιλιχάν μου!
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang